0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι ρεδέντορ μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους σάνκτε Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Τρίνιτας ούνους Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Μαρία.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Δεϊ Γένετριξ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάντα Βίργο Βίργινουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρίστη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Εκκλέσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Διβίνε Γράτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Πουρίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Καστίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Ινβιολάτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Ιντεμεράτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Αμάμπιλις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Αδμιράμπιλις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Μπόνι Κονσίλιοι.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρέατόρις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Σαλβατόρις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Προυδεντίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Βενεράντα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Πρεδικάντα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Πότενς.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Κλέμενς.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Φιδέλης.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σέδες Σαπιένθιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Κάουζα Νόστε Λετίτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βάς Σπιριτουάλε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βάς Ονοράμπιλε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βάς Ινσίνιε Δεβοτσιόνις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρόζα Μίστικα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Τούρις Δαβίδικα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Τούρις Εμπούρνεα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Δόμους Αούρεα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Φεδερίς Άρκα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ιάνουα Τσέλη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Στέλλα Ματουτίνα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάλους Ινφιρμόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεφούγιουμ Πεκατόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Αουξίλιουμ Κριστιανόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Αγγελόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Πατριαρχάρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Προφετάρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Αποστολόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Μάρτυρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Κονφεσόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Βίργινουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Σανκτόρουμ Όμνιουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Συνελάβε Οριγινάλι Κονσέπτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Ιντσέλουμ Ασσούμπτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Σακρατίσσιμη Ροζάρι.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Φαμίλιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Πάτσις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Άγιους Δέοι, qui tollis peccata mundi,
1: pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: miserere nobis.
0: Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
1: Ut ligni efficiamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam mortem et resurrectionem suam nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus ut ec mysteria sacratissimo beate Mariae Virginis Rosario recolentes et imitemur quod continent et quod promittum assequamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.